0: δύναμη, εκεί έχουν περάσει ασκητέ, έχουν περάσει άγιοι, έχουν ανέβει άνθρωποι οι οποίοι εκεί μεταφέρανε πολλά πράγματα από τα βιώματα που...
1: Κρέκα μου, πρέστρι, πιο απορφύριος, ελού, για οπέτουσε το πούλα, γιατί είναι